Ήταν Μάιλ. Λάθε νούμερο του. Κόχο τρασπότ join. Μέκη φωνό λόσο. Έμπουλα λεντινό ρούτο. Διπλωματικά κάτωπα. Ο τρασπότ. Join them. For money runs. Δείτε κάρι ου. Δείτε νεγό. Every weekday from 6 a.m. to 10 a.m. Every dinner pigeon station. Niger FM 92.7.